έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Ανδρέας Φασάκης και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειρά Ηλίας Πεντονικόλας, Φώτης Παυλόπουλος, Κώστας Τσαμπανάκης, Γιάννης Φασάκης, Βασίλης Κελεπέσης, Γιώργος Διακομανόλης, Νικόλαος Αστράκης, Αντώνιος Κρητικός, Κωνσταντής Αντιμισιάρης, Μιχάλης Δράκος και Νικόλαος Φασάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας ευχαριστεί όσους την βοήθησαν να ηχογραφήσει την κασέτα αυτή και εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας χρόνια πολλά και καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

σε διαμάντι τα γεμίσει. Και πέσεις στην αυλή.

σκύβγω, ναι, σκύβγω και σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανά σου, η μητανά σου όπουση. Εννιά μου, εννιά, εννιά μου αφιλάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

χέρια μου στενιά μαργαριτά. Και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι, και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

0: μένα και μ' αγαπάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε, η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο παπάς του Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω αργότερα.

σαπούνια.

έγινες και γένες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, μερό τρεχαμένο,

στέκου μου μερόνυχτα, μερόνυχτα, εσένα στέκου μου.

0: Εστέκου μου, εις του χωριού το βλέμμι. Δώσανε και μερίκι, και μερίκι δώ, μου δώσανε. Καλώς σου πάρα,
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

Τεπομείνε αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστήριά σας. Θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

μπράβο. Πάρα βάζε πάνω, έτσι μπράβο. Θα χορέψεις την κιόλα, θα χορέψεις τα παιδιά μου. Λοιπόν, τι είναι. Διότι απόψε είναι να χορέψεις τα γυναίκα. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βοηθούμε να βρίσκεται εμείς, να το κάνουμε. Ε, ρε, ρε, αλλά...

0: Λοιπόν, δεν κάνεις.
1: Δεν υπάρχει.

Κάπως τα θέλεις, κάπως... Κάπως τα θέλεις, πάρτο. Ανήμε ζωντανός κι όπως τα

0: Ακάλεστος, ακάλε, ακάλεστος Φενάρτο. Καλησπέρα δάσκαλε, καλιά και χαρά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Εσύ να φανερώνω, εγώ εσύ που είσαι, μιλάκι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου, με μαγεύει.
1: Ακάλεστο.

παραγγείλα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

Αχωρέ, σου ζήστα δείτε να. Σταθείτε ένα, τα χωρέ, χωρέ, σου ζήστα.

έχω ρέψει και η άμορφη ο κόρες

καρδιά, κράζουσε πια να γραφεί μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη έγκυση, κάτω δεν διαθέσω πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, καρδικός.

Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

பாதர் பந்தலை பாதர் பந்தலை மோன

έκαρσαν δε λέει μόνο. Πάνω

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο νησοφύλλο, ο νοτιμπο,

Εγώ θα τους το στείλω. Τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Για να γυλεύετε μου, για να γυλεύετε. Για όλους την εμπορική πόση χορτάσατε εδώ πέρα. Όπως ήθελα. Αχ, μα το Θεό, μα το Θεό που προσκυνώ.

0: Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε πατόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούγια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.
1: Άνοιξε το τσάκουλο ενώ με κάνει να μπούξεις.
2: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
1: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
2: Αυτό το σακούλι το κάνει όλο 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζώο και πολύ τα ζώο είναι. Για, πλαστικά δεν μαγαζιάς.
2: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του Ντουμπάι.
1: Μα με το Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ, 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις άλλο μακαρά, βλέπουν όλο το μυρομύρο αυτό το λαχανί.
2: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
1: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω μέσα στους 20 ευρώ.
2: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
1: πέρε πολλά πράγματα. Πόσο αυτό δεν πέρε σε φάδο μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και το τουρντζέ που θέλω να οράσω.
2: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, αντουρντζέ. Αυτό είναι μακαρά που τέλει αυτό.
1: Όλα θα σου δώσω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
2: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
1: Δεν έχω κουβαλά όλη μου την ζωή. Από πού ήταν τα λεφτά, για κούκλα.
2: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα πολύ γύπτο πάνω, θέλω καλό.
1: Ήταν λίγο κούκλα.
2: Α, βάλει σουφά πάνω, μα ρε, όλο
1: αυτό. Σουφά, κούκλα.
2: Κούκλα, φέρω πολύ.
1: Δεν είχαμε και σένα, πώ είναι αυτό, λίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεό να ζει καλά.
1: Ευχαριστώ, καλό παιδί.

Της μοίρα τα μελούμενα, μανάρι δε τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν ένα αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα εφτά της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα ίσια ίσια να τη σημαέψει αν με χωρίς να τη σκάμει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφε ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλην η κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και λιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρα τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

κορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

0: 1055 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενος στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου κύλα μαύρος, μη με φιλήσει, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και της άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος. Άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένους 72.
0: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο?
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιαδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιοδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλετού λοιπόν 72 είναι η υπόλοιπη άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων, όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Θα τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης την πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης τη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας την τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι κριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντ. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

I don't know.

ώρα. Παλεύεις και νίκας, να παλεύεις και... Παλεύεις και νίκας, να... Παλεύεις και...

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδω χάρτα, και σαν τα σκουπίδω, σαν τα σκουπίδω.

σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει.

0: σε βρω με και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γεια σου ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
2: Αλλά που αντόμρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
1: Opa!

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Ωντεϊ, μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στολή.

0: στορνιώδω. Σε στορνιώδω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με τέμου.

0: Άδα δρόσου τη θέση. Άδεια κάδε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες.
1: Ψωμούκλες.
0: Ψωμούκλες, ψωμούκλες, ψωμούκλες. Για ένα ευρωπήρκο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε ευρωπήρκο, άντε. Άντε πέιν. Κάνε μου τη χάρη.
1: Είμαι όλη λίγη να πω. Άρα δεν βγαίνει όξο.
0: Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλος κάποιον μιλάνε Μιχαλίδης.

0: και τριλουέσο την οδη όλο προς τους κα ο προς τους καφεναές.
1: Εμένα φτάσει,
0: συνομαράνες, εμένα φτάσει, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο

ξανέστω

Καθάρισε για όλα, είναι.

κουβέντα. Μαζί σου παρλέ, μαζί σου παρλέ.

0: Τρίμωξε το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμωξε το πράρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

ξέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

πίσω πάμπα. Θα κλείσω τα μάτακα μου. Θα κλείσω πάμπα. Πολλά θα τα πουλήσω. Πολλά θα τα πουλήσω. Θα κλείσω μπαμπά μπαμ, θα τα πουλήσω. Κι όλα θα τα πουλήσω. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

κοντά σας να ζήσω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Καλώς ήρθατε, κουράγιο.
1: Γεια σου, ρε Λεβέκη!
0: Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, νέος άνθρωπος.
1: Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ. Και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, κορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Ε, καλά σήμη.
0: Κοιμήθηκες πάλι.
1: Σταύρου, καμή Θεού, μέσα στις
2: κοντές. Σταύρου, καμή του ουρανού, ε. Και σταύρου, καμή του ουρανού. Και χάθη το ήρθα από το καθημί.

0: Έβαλε την ώρα μέσα, να γνωρίζεις.
1: Θα πήγω ελεύθερο, κι έτσι.
0: Την ώρα λέει έβαλε, να γνωρίζεις.
1: Άρα, παιδιά.
0: Ακούω αυτά χάλια, στην ώρα.
1: Έλεγε μια, βέβαια. Μια,
0: δύο. Μια, πράρι.
1: Μια, δύο, παιδιά.
0: Μια, δύο, δεν είναι να πει κανένας,
1: ας το λιάνει.
0: Αφήνω εσκάκι, αφήνω εσκάκι.

0: το γύρω μηνά. Το γύρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Όχι, όχι. Αγάπη.
1: Για να το μαγειριό.
0: Ε.
1: Για να το μαγειριό.
0: Αυτό είναι σαν να ρούει. Τι μια μαγιά το γύρω μηνά είναι νέο.
1: Τι να κάνεις αυτό, είναι ελικόπτερο.
0: Κοιτιά.
1: Ωραία, η μαγούρα.
0: Κοιτιά, αγάπη.

0: Γιώργη, τερμός! Δεν
1: Κάντε μου, δεν θα πω. Α, δεν θα πω. Α, δεν θα πω. Α, δεν θα πω.

μπροστά, μπροστά δεν το ποτέ. Το whisky, το whisky, το ψαχτό. Άντε. Ωραία. Ωραία, λίγο είναι τεχνικός, ε.

0: Εδώ, εδώ, εδώ, έχω νερό εδώ. Α, δεν πεινάνε. Νίκο, Νίκο, Νίκο. Γιάννη είναι αυτό, ε.
1: Εγώ, μπράβο, δεν
0: Αυτό
1: κύριε,
0: αυτό κύριε, αυτό κάτω, αυτό κύριε. Δεν θα δω. Ωραία,
1: πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πό

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους, που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήρθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο, όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως τη ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα, μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

για τον εισμόνου τα άμερα κλοπεδά του. Έλα να θέμασε ξένιδια και εσύ και τα καλά σου. Έλα πήρες τη σκάσος

σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανίστου Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

Δαργάκι με τα γεράτια.

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδω χάρτα, και σαν τα σκουπίδω, σαν τα σκουπίδω, και σαν τα σκουπίδω.

σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Yeah.

0: παμορφίσε, παμορφίσε, πάλι το χωριό. Αφήσε,
1: αφήσε, πάλι το χωριό.
0: Ο παιδί, μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο λίδι.
1: Έγινε στο λίδι.
0: Έγινε στο λίδι. Φτάσκεσαι που θες και σαν

είμαι κι εγώ εσάς. Εγώ εσάς θυμάμαι.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέμου. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέμου. Γι' αυτό από, γι'

0: να δώσω τη θέση. Άδεια κάνετε και ξεχωρίσει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Γιάννε, Πύργο, πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ελιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα, βρε, Πύργο, άντε. Άντε, παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πει.
0: Άρα δεν βγαίνει όξο. Καρπώνει κάτι, καρπώνει. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλους τα πιο μιλάνε, Μιχαλίδης.

0: Αθηναίες.
1: Συναμαράνες, εμένα αυτός.

ξανέστω.

Καθάρισε για όλα, λέει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μαζί σου θα γλέ, μαζί σου θα γλυσώ.

0: Τρίμουξε το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξε το πράρι. Εκεί μέσα. Βούριξε τον Ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα. Γιατί

Μασίσταξε να μένεις μαζί

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Πέντε είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

0: θα πλήσω, μπα. Θα πλήσω, μπα.
1: Θα κλείσω τα μάτακα μου.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάθο θα πουλήσω.
1: Μπαμπά,
0: μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, μπ

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Όχι κύριε, κουράγιο.
1: Κάσου ρε λεβέντη!
0: Έλα παγκύρι, σου πάνω, τι κάνει εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέος άνθρωπος.
1: Έλα παγκύρι. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, κανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, κορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Ε, καλά σήμερα.
0: Κοιμήθηκες πάλι.
2: Στα βούτια μου του ουρανού, ε! Στα βούτια μου του ουρανού, δεν θα πει το ή από το καθημερινή. Δεν ξέρω, δεν
1: ξέρω.
0: Αφίου!
1: Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες, αφή!

0: ποδόσφαιρο, και έτσι.
1: Τι μαύρο λέει, έβαλε το κορίτσι.
0: Άλλο παιδιά.
1: Αγούρα στα χάλια, στα αγούρα.
0: Έλα και μια, έλα. Μια,
1: μια. Μια πράρι.
0: Μια νίκη, παιδιά. Επίσης και νίκη.
1: Λιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας,
0: Ας το Λιάννη.
1: Αφήνω βεσκάκι, αφήνω βεσκάκι.

0: το γέρο μηνά, το γέρο μηνά.
1: Μηνά.
0: Όχι, όχι, αγάπη.
1: Θα το μαγειριάω.
0: Αφήσα τον άλλο, όχι. Τι μια μας κάνει ο γέρος, δεν είναι νέο.
1: Τι να κάνει το παιδί, ένα ελικόπτερο.
0: Τι πια.
1: Ωραία, η μαγούρα.
0: Τι πια, αγάπη.

Γιώργη, τελειώς. Δεν θέλω, δεν θέλω.

δώσουν αυτή την εικόνα. Δώσουν αυτή, λέω.

δεν το ποτέ. Το whisky, το ψαχτό. Αν το

Άσο εκεί, ρε. Άσο κάτω, άσο εκεί πέρα. Καθόλου.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από την Μικρά Ασία. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η θοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληται κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την ανδρεία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Θα τελειώσουμε με μαντινάδες επενετικές των Δωδεκανήσων σε στίχους του ιατρού κυρίου Γεωργίου. Τραγουδούν η Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού.

Ακούσατε έκτακτο πρόγραμμα δωδεκανησιακών τραγουδιών, επευκαιρία της 11ης επετείου της ενώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Ελλάδος. Ετραγούδησαν οι Νίκος Νικήτας, Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού. Συνόδευσαν οι μουσικοί Κώστας Μαρίς Βιολί, Κομνηνός Παπανικολάου Λαούτο και Νικόλαος Ντάλιας Τσαμπούνα. Του προγράμματος επεμελήθησαν ευγενώς προσφερθέντες οι Εκκαρπάθου Δωδεκανήσι κύριοι Γεώργιος Γεωργίου Ιατρός και Μανώλης Πρωτοψάλτης, Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ήτινες και προλόγησαν.

Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, Διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου Διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνω δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ στο χώμα σου να αναπαυτώ.

κεφάλια. Ετέπα ως τα χλάρια τα παλιά που σπρώσετε.

Γιώργος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Σου μιλώ.

Ένα μάλι μπορέτα!

Ότι μην είναι Μαρία του Μουρτιώ, ότι...

Thank you.

0: Για να πάω να τις πεθάνω μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Ας σηκώ δυνατά εδώ πάνω. Μαλλιπράγματα. Άντε!

Thank you.

Ελευθερία!

Να τα πείσαι.

Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε

Ela também me conta.

0: feio.
1: Εγώ, αν με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαθιόρα μου, είστε με αυτό το πλάσμα που παντά μου». Εμένα δεν μου ανάρθει από μένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, γίνεται στο παπά. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω. Δεν θα ήθελα να το πω.

0: Δεν θα πούμε αυτό.
1: Είναι αυτό το παλιό παιδί.
0: Να πάμε.

για μένα είναι σιγά μέσα για αυτό. Thank you.

Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία!

0: για το μαλλιό μου. Για το σταμάτη.
1: Είναι πως έχεις σαφηγείς μη σαφηγείς.

0: ευτυχισμένα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Αχι, αχι.

Yes, it's a lot.

αλήθεια. Και πως το κράτος το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

0: ακούσει πολύ καλύτερα από ό,τι ακούσουν τα αυτοί.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας ήχο.

και τους ξένοι τεμένους σας σύντομα να γυρίσει σύντομα. Άιτε, έπαιζε τη λύρα και τη λύρα σου καλά. Παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι. Ξέτε έπαιζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι. Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη εποχή.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

όπως το ξέρω το τραγούδι.

έτσι, κύριε, σου δω. Έλα. Ah.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν η άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε τη κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει «Να πάεις να πλύνεις τα ρούχα». Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε «Για είναι να φωνιάξεις πως παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεείο τα του βραελάγια θέλω να φάει το σκυλί». Και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά. Της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύγομαι. Και σιάταγαμε, ώστε να εισκεπούσε ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ο σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά

Ο σάπτης είπε, ταν ήθελε, λέει, στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέσου τα δύο από τα πανόφια. Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμώστα να πάει να ηρήσει, ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινε να τη κοινιά, εφώνιαζε να τη στυπιάσουν, να με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αν μη τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε τη βαχτήλη άλλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καού τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καού τα κερία, τη λέει ο χρυσολουμπής, φίλησέ με να σε σώσω. Αν με εκείνη ενεδέχθη, τότε τη λέει η νύφη, εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί. Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και τη πεθεριά. Και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Και έρθια έχουμε μία και ξαρφάκια. Μα γέρο κύριν έχουμε όχι και τόσο τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του και σαν βροντί η φωνή του και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Και ακόμη ο λόγος ίστεκε η συνδικιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες και φύκα και τις κοπελιές

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Αυτά ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε να προσπέρισουμε τώρα.
1: Μαζέψε τα όλα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
1: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ.
1: Πού. Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
4: Με το τρέμ.
2: Πού. Φίλοι, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα και να φύγουμε.
1: Εδώ.
0: Έχει ακόμα. Έλα,
2: άλλο να σταματήσω τη μουσική, άλλο να κρατήσω
1: το
2: παιδί. Δεν θέλει.
1: Καμώ τα σιγάρα σου,
4: γιατί κλείνει το μαγαζί.
1: Γιατί να. Κλείνει, παιδί μου.
0: Πώς θα λέμε όσο
1: ξεκινάτε. Δεν θα μας πράγματα.

0: I've been waiting for him last year. Yes.
1: Please.
0: You must.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
2: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
2: Me too.
3: Thank you very much.
4: Όχι, είναι το...
5: Αυτό είναι,
4: Blue Marine. Όχι.
2: Έλα, φίλοι μου.
0: Η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
2: Ναι, δεν ξέρω. Έχουμε
0: καιρό ακόμα.
2: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
0: Ναι, θα πάω μαζί σας.
2: Κανόνισε εσύ την ώρα. Πότε θα φύγουμε.
4: Για το μαγαζί που πήρε τη μοναδική.
0: Εντάξει.
2: Λίγο. Δεν πειράζει. Να σε καλά, Μιλούδα. Να σε καλά. Να σε καλά, Μιλούδα.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας

της Χάντης Προδοσίας. Παρ' όλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι δωδεκανήσοι που βρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πακούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Τσαθαρώνης Νικόλας του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντίου είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνη που λέμε, σέρνη το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνη δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λύρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Όλα τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και λίρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

0: Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω. Αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια. Άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος? Αλήθεια, παιδί μου. Παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα. Αχ, πέτρινα χρόνια.
2: Ήθελα, ήθελα και...

Και μην είναι.

Ένα μάλι χωρέντα.

Fernandinho.

Thank you.

0: να πάω να σε πεθάνω μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Ας σηκώσει να μέσα πάνω. Πάλι πράγματα.

Μην διακυβεί.

Yeah.

Ευχαριστώ. Να τα πείτε.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Ελα δεν είναι μικρό.

0: 谁有？
1: 不不不，你那个是不不。Ας είναι νέα. Δεν θα συμπτώσει πρώτα παιδιά.

Δεν έχει κανένα σημασία.

Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία!

Θα φύγεις μισά

0: ευτύχης μήνα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Αχι, αχι.

Εσύ είσαι να πέσεις.

σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άη Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Η κοψάς μου το νερό, το πιτσοράει φλέα μου, να αγκομπήκε, να ψηλώσουν το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έντουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Για μωρί σου το έκοψα το νερό μου, να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγκονα που να έχει πίτα το σκεντήρι το ωραίο το πούς και πήγαμε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Για που να καουλιάζουν 72 ασκλίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρόν ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτεί». «Φωνιάζω το άλλο». «Καλό μου άλλο, ολιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτεί». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μην με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ολιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχοποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει κι αυτή τη γνώμη της». Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά «Σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό». Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί «Πού σου είναι σου ως αν ήπιασε η φωτία». «Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο». «Ψώματα» λέει, του λέει εκείνη. «Στάσου να πάω να με εις», λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, είδεσε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσουν. Επήρε δρόμο κύφιο τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου. Καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».